Έτσι του που και πίτρο. Έτσι του που και πίτρο τέω τα έχει. Ακαρόγω α πίτρο η τυρέω οι ο Ιησού. Χαρέ η αιτούκου του που πέμε και τη τούα χαούι. Να δεμέ που χάραν αγιά μαϊέ και τούκου και τη τούα κατάου. Άλλου α πίτρο η τέω τούτου τα Ιησού η τούτου μαϊκιάει. Εάι δίδε τι τούπου η τέω τα έχει. Εάτι τούπου τέλει ρθέι με πότο ουα είδε το Ιε Πέτρο λάω κο Ιησού πένει αγαλάνατά το κο ροϊρού Ιε Πέτρο έτσι με κοιτά το κύριο είτε κύριο Ιε Ιησού καρε Ιησού η τούτου ανα μεγάλη αβυριανα τέλει ουα μόγου ετά ακούπαινα μεγάλη νίκη αντου τούπου και κοιτάει. Tuku tau ku penga kiti tua ka tau. E di de koe kiti e ati pu penga ka oki mai. Ta Yesu tika di de rai di de ke ta tu iti ara. Pene ye te adini rai koe te tau tai. Kare api ngai rau ku mai an. Ne te utaike. Pe karangara ki te kara a Yesu kia koe te tiri koe ki tau ku penga kita ratu. Are kite ku tia ngai di tu tau ni ka te tiri koe tu penga. Aru warai koe tō uwarai manako makare, aru warai tō uwarai manako. No tātou kātou tō e te o taeke. Me a karongo tātou ki tā Yesu api i anga. Kare tātou engere? Me a Petro rai. Tāu tai a Petro te ria pō kātou tō e kare ko taika i rau kumai anu. Te ia tai me pō tō ua. E awa te a te ia, oiti te rā. Petro e, neke iatu tō poti ki tai ki tuat? E am, na neke iatu ki tai. Yo diria, te diri koe tau kupenga I te tuaka tau. Tau aere ngarai. Karero koe ia Petro te uche koe mo I te kupenga ki ikirung, kua ki I te ika. Aere te akari mani ki tatu katoto. Ka te diri koe tau kupenga ki te tua. Ya. Te karanga dire, te mana kore ano tatu katoto e. Katu warai yo Yehova ki mua iako. E toku tuaka tau aia. Ke kore rawa uea. Ngā uiwe. Me tuku tātou I te tū ki mua I e tātou I tū tātou I tūka tau ai e te o taike. Kare koe ngere. Kakarangpā koe I karea ko muni, karea. I a tāu muni o kua wau. Are I tū kua tai muni kai a wau warau? Nā. Koke tū I tū tai muni I a. Eko, te tai āpara nā au. Tū tātou māu mana ko te I e te o taike. Ane ki tātou riku mō e tātou program. Kia rāne te o te mariki mā. Kā karongoro mō e na te tuanga tātou tākotou program I te ia. Pōpongi nei.

0: Να τι, να το κάνει συνέπο.
1: Από τη μαμά δύο που έκανε χατό. Ένα του χρονίδα, ότι η αρρώγα του του Ερμήνου, χρησιμοίνου, Αστρίλια μήνου, ότι κουγιάρεν μέ. Πίνει, βίνει τη χαρά του, ότι είναι το χρόνι. Αρέα του, η κυτέρα, που είναι, έννου με τίρα. Η δάρα του, η πόμενη είναι που, πίνει, βίνει τη χαρά του, ότι
0: είναι. Ενού τη μάνη, αρρώγα, κυτέρα, αέα. Κάνε και η πίκαιρα του χρόνου, η αρά του, απίκαιρα η κοτούρα, η όχι ο κυράζον και τώρα το είναι έτο μόνο εγώ. Αν είχα ο κυμά, με μάνα εγώ και εγώ ανώ ο μέρα του.
1: Κατούκε. Αν είχα και εγώ. Εγώ και τε. Τε έννου είτε μάνα. Τε έννου είτε μη τε εγώ. Είτε μη τε εγώ, τε όραν εγώ.
0: Ay, ay, Kareuka, aki aki mwete tai rau taru kina tawa kuta mao ya kakai iti tapu chukia. Na, ngaro poina rawa ki yaku ki tira tiri raa rayo te katao ni kiu tirangi. Ae, kare tumurangi runga karea. Wikite mita kiu tiri ra po para para weka frosi uki matu ikonea. Enga uri taro kita, tapi kita tiba ada rai uri taro ira tu tiada tapu kian. Enga uri taro kita, kita nak kau itu wow, karena tu hari kini apa pokirah kaya orang cibu buti aura taro, tak tahu ya kakak ini ada tapu. Nalup pun ada orang lagi, aku tera air kau itu pompongi berairi, air kita aku air kau ngaji tu tiada ne apa ram. Mepa hari ati orang yuki mayo, oki mayo. Ah, gua boleh dia aura taro taro puru itu moy.
1: Ya kami segi ete tuwe kwa maru rimo yeru titi bubu. Maru rimo yeru titi bubu.